φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μένε ναι και να δω, γιατί κι αδέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν slide, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πεν τζακ στο σου τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν slide, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πεν τζακ στο σου τεμπρέτ. Playing smart and picky, cool foolish.